0: 多次扬言要得到格陵兰岛。这一表态引发欧盟方面激烈反应，导致美国与丹麦乃至更多欧洲盟友关系紧张。美国驻丹麦大使豪维里今年5月21号在格陵兰岛首府努克出席美领事馆新职启用仪式时称，特朗普已排除使用武力接管格陵兰岛的可能。不过，特朗普任命的格陵兰岛特使兰德里近日表示，特朗普没有忘记想要得到格陵兰岛的想法。
1: 就在北约峰会在土耳其首都安卡拉召开之际，当地时间7号，土耳其的邻国希腊的近千名民众在首都雅典举行了一场反对北约的游行示威活动。当天，希腊警方在美国使馆门前布置了大量警力。我们来看总台记者发回的报道。
2: 我现在呢是在雅典市中心的宪法广场，当地时间7号的傍晚，大批的希腊民众聚集在这里举行反对北约的示威游行。
0: 抗议者们举着不要北约、不要战争、解放巴勒斯坦等标语，高呼反对战争的口号，抗议北约搅乱全球局势，抗议美国和以色列发动对伊朗的战争，声援巴勒斯坦和古巴。
3: We are here to protest against the NATO conference that is taking place in Turkey. We are against the war, the imperialism.We also support the Palestinian struggle against the occupation, against the genocide of Israel.
4: Είμαστε εδώ για να πούμε όχι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές τις μέρες στην Άγκυρα, σήμερα και αύριο που καλούνε. Είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ, είμαστε ενάντια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παλεύουμε για ελευθερία.Τους λαούς που καταστρέφονται, την Παλαιστίνη, το Λίβανο από τις καταστροφικές δυνάμεις του σιωνιστικού Ισραήλ.
5: 游行队伍呢一路从宪法广场走到了美国驻希腊大使馆的门口，他们在这里高呼反战的口号，表达他们反对战争、热爱和平的心声。
6: 当地时间7月7号，联合国大会就必须终止美利坚合众国对古巴的经济、商业和金融封锁议题举行公开辩论会。古巴外长布鲁诺·罗德里格斯在发言当中表示，美国长期非法对古巴实行能源禁运，美国这一行径是战争行为。
7: Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional.No convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. Ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario,mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos.
8: 在当天的联大公开辩论会上，包括77国集团、不结盟运动、非盟、东盟、伊斯兰合作组织、捍卫联合国宪章之友小组等在内的国际和地区组织纷纷发言，呼吁美国结束对古巴的封锁。
1: 当地时间7号，联合国秘书长发言人在例行发布会上表示，联合国持续密切关注古巴人道局势，特别是能源短缺造成的连锁影响。联合国正在努力推动向古巴运输燃料。
9: Though on Cuba, we can see the General Assembly has voted for years to call end to the U.S. embargo. But until now, we can see the embargo still in the place. So what's the Secretary General's message today, especially on the impact on the people in Cuba?
10: Well, I mean, I think, as you know, the Secretary General of the U.N. system as a whole has been following very closely.The humanitarian situation in Cuba. We have done, working with our country team, we are trying to do our best to support the Cuban people in this difficult moment.
0: 迪亚里克说，联合国非常关切能源短缺对古巴医疗、教育和基本公共服务造成的连锁影响，正在努力推动向古巴运入用于人道主义